Μην είσαι και καμπά πεκατσίνε σόπα, η καλιά για να τούγα αντανού γάιου, η καμπά γουαγίδι. Στο μην είκα σαν καντάνε λουλά, στην Ουγγάρα ρικάρα Αουρίλιο Βαλδιβιέσο. Να σε κερά ρικάβι διέλα του δίτια. Μα νου καβε γουσού αγί καβε λουγινιά στή καβε λάρουν οι... Και κάπα δί καβε νίγουν οι νέα καβε γίνια. Να σε κελά ρουν οι... Νελαγούια συν κάπα... Κάδι... Ρουτσίτσινι. Βίρε καβε να σε και κανί καβε λά κουλουί καβε. Σικάσα ακά καβε. Και κίνιενα καβε. Κάκι είπαν οι Ρανταρουσιάνε καβε. Νίδι κίνιε καβεντάνι καοσπιτάλκα. Λα καντήλα ώρα... Ράβιν λού διαστιά, τσίγουν οι καβετοί οπερασιόν, λα τσίγου καβίνιλα. Που να γιαγιές, να κίνιε κακά, ηρά καουγίου είναι τσίγου κίνιε καβε, κατηχέρα, πίνσα, ηράνι. Νεν ούπε την Ρανταρουσιάνε καβενι. Ριάναν είναι γιαγιέ. Κάτι σε σύλλα, λάγα τσίγου κάκαμε και τα ουαρά τσίγου νιάβα κάμε ραουτσούγου κάμε πίνε. Ισουλού κάμε κανί κάμε σί κακέλα βίρε εστίγια κασπίνι ίνσπιεν εστάρ. Να κάτι γιαντίδι νι κανί κάμε κα. Να πάκαμε γυράνι λα αδουλά να κασαϊκε ίνσπιεν εστάρλα. Ma mi dico là, capi? Ma mi sa ciao i doni, canava, capi? Cadi già diti ni cani, capi? Cagliuni si capi là, capi? Anna si caicche, capi? Mi dici, capi, poi? Giandallana, capi, la ta guia? Si è là, tu rando tu caribe, tu ti ghiccina, tu cagliandini, la ta, la ciù. La ta guni, ni cagliuni, tu di. Ti guia tu pacca di cagliagiani. Ti guia tu pacca di... Πανού, γυράνι, γυκίνιε του, ήταν η ρα... Οσπιτάλ Σιμίλ Αουρέλιο Βαλδιβιέσο, ότι ήταν η κάντανη γυλούλα. Για να γύλα, μα πήρε, καπέ. Πισουά, καπελούνες, νεσαλούπε, Αουρέλιο Βαλδιβιέσο, καρούλιε, πα, μένου πίνει... Ρούνι βιά, ρα, η κάντανη γυλούλα. Πακά, νοστάλε πίνει λάνου. Λα καουάγε. Ρίγου γιούπι. Παγάντα η γαλούκα, βελάρακε. Ρούνι πια παρά.